0: Κόστρο. Πριέμ.
1: Πώς πας να διασταλείς. Εγώ. Κομμά.
0: Κόσαβα, Κόσαβα, Κόσαβα. Όχι, δεν μπορώ να τσαμπώ, να τσαμπώ, να τσαπριέμ. Kosova, Kosova, Kosova, ovdje bonaca, bonaca, bonaca. Situacija u bonaci je teška.
2: Šta da radimo, prije?
0: Reci mu da ne poduzima ništa dok ne dođe.
3: My sponsor. Finally, without them, life would have been much harder.